είναι μίσλα ζλό. Δάιγα στα μητέ τέμπο. Πέια είναι μίσλα ζλό. Δάιγα στα μη.

0: Απλά νιώσε το σφίγμο. Ξανά δώσε μου ρυθμό.
1: Ρυθμό.
0: Καλά θέλω να παίρνω. Ξανά δώσ' μου.
2: Двоен бонус, капелна версия и сега всъщност самия оригинал от Евангелие.